0: Μου πρέπει να μάθει κάτι.
1: Θα σε ομάδα να είμαι ραγκέρι.
0: Θα σε ομάδα που είμαι.
1: Θα σε ομάδα που είμαι. Μου κόλλαν να πείτε σε θέμα κάτι πέρα πάνω. Πέρα ρόζι μου στο Αμικάνο.
0: Τι πας είναι τι βέ. Τι μου κάρκουμε από το κουμίκο.
1: Δουλο, να τα έντσε προφήνσια, εκάζει μου σαν πιο έντσε κρεμέρος μου σαν μεγάνο μόνο δουλο.
0: Δουλο μου κάρι μήκου είμαι εγώ εγώ, μου κάρι αφούμι είμαι.
1: Έντσε κάρι μόνο έντσε, το αντίκο πρεσβέντη Βαγγίση Σάνο, Αγγεμπούζα, Βανιούζι, να πρεσβέντο ατλά, έντσε τι κανάω.
0: Εα.
1: Να τα, ναι, γκρέσια με τα έντα κάνει.
0: Αζέντα εκεί.
1: Ribeguin de Gagresha mine.
0: But you just have a hamba dretu.
1: Ah, did a famba win or a Jamal with my discourse? Then think about someone when it turned this thing, Mr. Bao. Ah, gosh, it's a little.
0: Oh, hey, I think why?
1: Hey, that's a good one. What's the thing tomorrow?
0: Yeah, Zakaites.
1: Ah, did a famba win or mine?
0: Did a famba, yeah.
1: Ah, le rombo rako kumisambo tfubi, zuro ranenda kumoga moga.
0: Nyamasi kumbozorora.
1: Ndi jodia.
0: Baka bjika bjika maningi.
1: Na da ukari kudeke jaka niko kule kari kubindirira.
0: Tatenda bindachi posi chakanaka.
1: Ah, baka labwino kumweko.
0: Tatenda, sarai.
1: Anda, ni munga none rambo njalangu lumbai mpunzi alimbe.
0: Ya, kushizkwa.
1: Brigade.
0: Atena.

0: Ακμά μπορτζάνε μαζί κάτι.
1: Θα πέρασε έσαιρα από τώρα.
0: Δάσκου έρα τσέρα μου μιούρ.
1: Όταν φορά δεν είσαι που είναι σκητατή.
0: Δάσκου έρα τσέρα που πιανάν. Η
1: μάλλη της δεν μαγώ έτω.
0: Μου ρίπη.
1: Τι κουνό στρώμαν τίγκα πέρα μια μιζάρε.
0: Μια μιζάρα, κουνό τέμπα έρε.
1: Α, μπορεί πόβει, ζρώ τα καταμπώ φαγκό που πίσα κανιά, μα τι μπορεί να είναι.
0: Τι ζρώ πακα ήτα χω.
1: Να τα
0: ακούμε πάλι και τσιλάτε βουρέρι, τα
1: ακούμε τα κουλιά. Ας ρωτάκα κουμά
0: μου 30 γράου. Ω, γούφα, 30 γράου. Ας ρωτάκα μου κουέκα, ο νιαμάσινάτ, σωρί νάνι. Τα έντα μου 26. Ας, ας, ας,
1: όμως δεύτερη παντόκο, να ακούμε τι δώσει μου 26, για μπέ το ασχαλά.
0: Ω,
1: ερά, τόσο έντου, αν δεν μου ρένει ο ζούρο.
0: Ναω.
1: Era despedida, mas é fim de dezembro, Radio.
0: É, vai ter essa porra que eu não comevo.
1: Ih, tá bom, ei, manda mais, essa porra não comevo.
0: Mas eu não mando. Me pega essa do tambuzar, hein, do mundo.
1: Tá, tá, vida, a rede vai dar chaca baixa, ainda vai ter gra baixa, gato baixa, gato pana.
0: Mas eu não mando, a mulher da Zoco Goma quando eu 38, Codini. E não vai dar nada, e miraba, se tu não se dizia, vai de noite.
1: Na daga to zgoštari weona mašeshu ato pupura ene ti chada zedi ya zpuro ta zgoštari yo
0: mchibo muno ndizwe atipase ato zgoma peto biningu mume
1: ah mapeto biningu mishanda ka tribasa kusaba tanga tribanyu pa tempo diga diga matoro zrom domingo kreja for kutora ya daga tinda zakana ka semana ine
0: kutika diga matoro zvinodi ni ka uda tohambidza
1: Ii, kauto tangi sase, oo. Chiri yaka mpara na wakande ndira ya mpura sate ya duruka.
0: Ndizo ya, maa kudini manji huku. Kukanda, wakanda magweru.
1: Apo sati, natoburu pota nguwa jikosha.
0: Oo, mbamba ipano maa magweru.
1: Ahe, tawato kwa ndo asikure chingo, kunyima, kunyima kwa mbaza kasa nengo munu.
0: Kaya ipano binda baza, pa shoti chile chingwe.
1: Ehe, mwona sikure choko, shasine ndo budo wapene. Ehe, angwe naruto tenge, soma gwere, gwere arnanguwa.
0: Arnanguwa huwa, arina, darina.
1: Harina mewe.
0: Ayu, andotende, ino pindachi posi chakana kemo.
1: Kukato, chao.
0: Chao, chao, chao.